0: Čas je za volitve. Med 6. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako sodelovalo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ unije, evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Govorili bomo o tem, kako so razdeljeni sedeži v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je zakonodajni organ Evropske unije, ki predstavlja interese več 100 milijonov državljanov iz 27 držav članic. Sedeži v parlamentu so razdeljeni glede na politično pripadnost in prepričanje, obenem pa so odraz prizadevanj Unije za demokracijo in zastopanost. Na letošnjih volitvah bo izvoljenih 720 evropskih poslancev, 15 več kot v trenutnem parlamentu. Pa za boljše razumevanje demokratičnega procesa v Evropski uniji, najprej poglejmo, kako so sedeži v parlamentu razdeljeni med državami članicami. Sedeži se razdeljujejo po sistemu upadajoče proporcionalnosti, določenem v Lizbonski pogodbi, v skladu s katerim vsaki državi pripada določeno število sedežev. Večje države imajo več, manjše pa manj sedežev. Poslanci iz večjih držav namreč zastopajo več ljudi kot tisti iz manjših držav. Največ, 96 sedežev, ima Nemčija, ki ima največ prebivalcev. Manjše države, kot so Malta, Luksemburg in Cipr, pa imajo le po 6 sedežev, kar je tudi najmanjše možno število sedežev na državo. Nemčija ima torej en sedež na približno 860 tisoč prebivalcev, Malta pa en sedež na 90 tisoč prebivalcev. Tako je poskrbljeno, da so glasovi vseh državljanov enakovredni, ne glede na to, v kateri državi živijo. Poslanci so v parlamentu razdeljeni v politične skupine, ki so organizirane glede na politično pripadnost, ne glede na nacionalnost. V 9. zakonodajnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024, je bilo v parlamentu 7 političnih skupin, vendar se to število spreminja. Za ustanovitev politične skupine je namreč potrebnih 23 poslancev, ki morajo zastopati najmanj četrtino držav članic. Raznolikost evropske politične krajine se bo odražala tudi v razdelitvi sedežev po junijskih evropskih volitvah. Evropski parlament ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in politik, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi po vsej Evropski uniji. To je le eden od razlogov, zakaj je vaš volilni glas tako pomemben. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonskih predpisov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenje drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania: pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
2: Tymi słowami w 1979 roku Simone Weil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Weil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Weil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
2: Simone Weil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
1: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
2: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Weil'a. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Weil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
1: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdartej między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
2: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Weil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
1: często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Weil.
2: W latach 1974-1979 Simone Weil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
1: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
2: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
1: W Europie cała nadzieja na postęp.
2: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
3: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
2: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
3: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
2: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
3: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να λύσουν προβλήματα που μπορεί να έχουν με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος Διαμεσολαβητής αναφέρεται τόσο στο όργανο όσο και στο πρόσωπο που ηγείται της υπηρεσίας. Και κάτι ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περιγράφει τις δράσεις και τις επιτυχίες του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Από τον Δεκέμβριο του 2024, τη θέση αυτή κατέχει η Τερέζα Ζίνιο, μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πανεπιστημιακή ερευνήτρια, μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και πρώην αναπληρώτρια διαμεσολαβήτρια της Πορτογαλίας. Πριν από εκείνη, τη θέση είχε για πάνω από 10 χρόνια η Έμιλι Ο'Ράιλι, μια πρώην δημοσιογράφος από την Ιρλανδία. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει όμως ακριβώς κακοδιοίκηση? Πρόκειται για ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση διακρίσης, κατάχρηση εξουσίας, καθυστέρηση στην απάντηση ή άρνηση απάντησης και άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το θέμα επικοινωνώντας με τον θεσμό με τον οποίο έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει λύση, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή. Και το καλύτερο, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής είναι πλήρως ανεξάρτητος. Δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο διαμεσολαβητής δεν πληρεί τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να τον παύσει μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε τώρα πώς παρεμβαίνει πρακτικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσης, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι οι υποψήφοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.

0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεπιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να εδραιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την όθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέι δεν σταματάει.

0: Σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της ομάδας των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την ευρωπαϊκή ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την Πολιτική Ένωση και μία για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås. Ett direktiv är en del av det som kallas EU:s sekundärrätt. Sekundärrätten är det regelverk som härrör från de principer och mål som fastställs i EU-fördragen som utgör primärrätten. Om du förresten vill veta mer om EU-fördragen så finns det ett särskilt poddavsnitt som handlar om dem. Men nu ska vi prata om direktiv. Ett exempel är direktivet om engångsplast. Målet med det här direktivet är att minska engångsplastens inverkan på miljön. Det innebär att EU-länderna måste minska eller till och med förbjuda användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid.

προσπαθούνται για να διατηρήσουν την ποιότητα των τροφίμων και να αποφύγουν μολύνσεις και ασθένειες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε ατυχήματα, ανεπαρκείς ελέγχους, απάτες στον τομέα των τροφίμων ή σε φυσικά συμβάντα. Κάθε χρόνο, 1 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αρρωσταίνει λόγω ασθενειών που μεταδίδονται από τα τρόφιμα. Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι οι νέοι άνθρωποι και τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ολοκληρωμένες πολιτικές μέσα από τις οποίες διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή και θρεπτικά, ότι ισχύουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά την υγεία των ζώων και την προστασία των φυτών, καθώς και ότι στις ετικέτες των τροφίμων αναγράφονται σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση και τα συστατικά τους. Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων προέκυψαν μέσα από την ανάγκη να διαμορφωθεί μια ενιαία αγορά, αλλά και ως απάντηση σε διάφορες κρίσεις δημόσιας υγείας. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957, ένας από τους στόχους που τέθηκαν ήταν να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τα τρόφιμα, έτσι ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο και να διασφαλίζεται ο θεμητός ανταγωνισμός. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 έγινε φανερό ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην νομοθεσία, οι οποίες οδήγησαν σε κρίσεις όπως η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή και ως νόσος των τρελών αγελάδων, και η μόλυνση από διοξίνες. Οι κρίσεις αυτές ανέδειξαν την ανάγκη να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά και αυστηρά μέτρα ασφάλειας των τροφίμων. Ως απάντηση στα προβλήματα που είχαν προκύψει, το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό για την Νομοθεσία των Τροφίμων. Οι προσπάθειες αυτές στόχευαν να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στην αλυσίδα τροφίμων. Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ένα πλαίσιο πολιτικής που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο στόχο έχει να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η στρατηγική προβλέπει διάφορες κρίσιμες ενέργειες. Μειώνει, για παράδειγμα, τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιωτικών, προωθεί τη βιολογική γεωργία και διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια των τροφίμων. Με τις ενέργειες αυτές, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσει τη δημόσια υγεία. Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης να καταπολεμήσει την απάτη στον τομέα των τροφίμων και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων σε κρίσεις όπως οι πανδημίες και τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Καθοριστική σημασία για τη στρατηγική αυτή έχει το σύστημα κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το σύστημα περιλαμβάνει αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους σε κάθε στάδιο. Στα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι κανονισμοί για την υγιεινή των τροφίμων, τα πρότυπα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, οι έλεγχοι για την υγεία των φυτών, καθώς και οι κανόνες σχετικά με το τι θα πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία όπως είπαμε ιδρύθηκε το 2002, λειτουργεί ως ο επιστημονικός βραχίωνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πρωταρχικός ρόλος της Ευρωπαϊκής αυτής αρχής είναι να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εκτιμήσεις κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλυσίδα τροφίμων από το αγρόκτημα ως το πιάτο και δημοσιεύει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις με βάση τις οποίες επικαιροποιούνται η νομοθεσία και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή συνεργάζεται στενά και με τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων των κρατών μελών, ώστε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθείται μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και να υπάρχει σωστή ενημέρωση όταν όντως διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προβλήματα με συγκεκριμένα τρόφιμα. Κάθε φορά που προτείνονται νέα μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τα μέτρα αυτά μέσα από τις επιτροπές του, όπως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και διασφαλίζει ότι οι προτινόμενοι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ότι προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για να μπορεί να προστατεύεται η ασφάλεια των τροφίμων στην

Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες της. Ίσως έχετε ξανακούσει τον όρο, αλλά ξέρετε πραγματικά τι είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είναι τόσο σημαντικές? Ας το ανακαλύψουμε μαζί. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζουν έτσι βασικά πράγματα. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες εξουσίες διαθέτει και σε ποιους τομείς, καθώς και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Όταν μια χώρα υπογράφει και επικυρώνει μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται να ακολουθεί τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτήν. Υποχρεούται δηλαδή να σέβεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να συμμετέχει ενεργά σε θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις συνθήκες είναι δεσμευτικές. Οι χώρες οφείλουν δηλαδή να ακολουθούν όλους τους κανόνες που αυτές θέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, κατά καιρούς εγκρίνει και μη νομοθετικά κείμενα, όπως πολιτικές δηλώσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Τα κείμενα αυτά χαράσουν μια γενική πορεία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είναι η ιστορία διάφορων χωρών που αποφάσισαν να ενωθούν στον απόϊχο του πολέμου με σκοπό να χτίσουν ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την ευημερία. Όλα άρχισαν τη δεκαετία του 1950, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απλή αλλά φιλόδοξη. Αν ενισχύονταν οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μειώνονταν οι πιθανότητες να ξεσπάσει ξανά πόλεμος στην Ευρώπη. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 1957 η υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει πιο στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να διευκολύνει το εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια κοινή αγορά που θα επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης σίγουρα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπερνώντας κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς, φτάνουμε στο 1992 και σε ένα κομβικό σημείο για την Ευρώπη. Την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ, γνωστής και ως Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να προχωρήσουν πέραν της οικονομικής συνεργασίας και να συνάψουν μια πολιτική ένωση. Εκείνη την εποχή τέθηκαν επίσης οι βάσεις για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, ενώ καθιερώθηκε και η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η έννοια αυτή σημαίνει πως οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από πολίτες της κάθε χώρας χωριστά, είναι επίσης πολίτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να μεγαλώνει και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997, βελτίωσε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοίμασε τη διεύρυνσή της. Έδωσε επίσης περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των γενικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας βοήθησε να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενίσχυσε τον ρόλο τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των Εθνικών Κοινοβουλίων και τέλος κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο διαφανή. Καθιέρωσε επίσης δύο νέους ρόλους στην ευρωπαϊκή πολιτική, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ισχυρότερη παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συντάσσει τις συνθήκες, διαδραματίζει όμως κέριο ρόλο στη διαμόρφωσή τους.
είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και είναι αρμόδιο να εγκρίνει πολλές από τις αλλαγές που προβλέπουν οι συνθήκες. Με την πάροδο των χρόνων, οι συνθήκες διεύρυναν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει ενεργά στην νομοθετική διαδικασία, στις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και στην επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε κάθε τροποποίηση των συνθήκων. Οι διαπραγματεύσεις για κάθε νέα συνθήκη πραγματοποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γίνεται όμως και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δίνει τη γνώμη του. Για να συνοψίσουμε, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη βάση για κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που καθορίζουν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα, από το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα έως την πολιτική για το κλίμα και τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν την Ένωση. Και καθώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσονται και οι συνθήκες που τη διαμορφώνουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Other negative outcomes have emerged from the pandemic too. Patchy access to support services for victims of gender-based violence has got worse. It has become more difficult to get access to sexual and reproductive health services. And the pandemic has revealed the gender imbalance in decision-making, including in the health sector, where women make up the majority of frontline workers. In 2021, the European Parliament held a debate addressing a number of gender equality issues relevant to the Beijing Declaration and Platform for Action. Parliament adopted three resolutions on gender equality, one on the new EU Gender Equality Strategy for 2020 to 2025, one on closing the digital gender gap, and another addressing the short and long-term gender impacts of the pandemic. At the end of the debate, Helena Dalli, European Commissioner for Equality, said, "We must ensure that every step we take is a step forward towards a more gender-equal Europe." This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Nuo 2011 metų spalio 13-ąją švenčiame Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdinti žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodynę. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των Κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας, γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. 3 χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.